συγχαλία διορκέτα. Για και καλκούλα πόνεκε. Για και πει αμόγκετα. Αν δεν μπορεί, έχει ότρα οψιόν. Λίστα 2. Οψιόν 4. Φερνάντο Escribano, concejal 2026-2031. Και βάλεχα. Amigo de todos. Μητάνο Ζούκα του Πυρί. En la concejalía.